0: Να κούνα σινιά σατέν νιτάτσι νουδά ασί.
1: Χαβιζέν σου μόνο κολλιά, γκομόν γυαλά άνοχο.
2: Ιτκιν πλαπόσκε, ιέντε πως τλανοχνότσκε, η πάμπα το μάσε ο ασλαχτόρ βουάν.
3: Somos SICAM Radio, XHCOM, 105.9 FM.
4: SICAM Radio,
3: la radio de las y los poblanos. SICAM Radio presenta...
5: Iniciando sistema.
6: Iniciando aplicación. Activando. El sistema se ha completado. Bienvenido. Esto es Blogueando. Comenzamos.